Εκάλε. Εκρόλε. Αντίποτζουλουα τόμπα Εμμάνουελ, ρούκο τι μου είχε. Αγώ για μάνα πει μιλέμ σε πάκεγι. Αγώτα κέρι κέρι λετού. Κι λαμάν σε λούρια αγώτα κέρι κέρι. Àwàdà kẹ́ríkẹ́rì níbi tí mo ti ṣàkójọpọ̀ gbogbo oríṣiríṣi àwàdà kalẹ̀ láti pa yín lẹ́rìn nínú ilé. Àwọn tó máa ń gbọ́ wọn ti mọ bá a ṣe máa ń ṣe. Mi ò need introduction, wọ́n mọ̀.